0: συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: κατοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή που το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
1: Μπαίνουμε στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή και εκεί έχουμε στήσει κανονικό αυτή ποια είναι τα συχνότερα παράπονα που έχουν οι γυναίκες, οι σύζυγοι δηλαδή, από τον άντρα σύζυγό τους. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά.
0: Παναγιά μου.
1: Σου λέω, εδώ έχουμε ρεπορτάζ που γίνονται τώρα, αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Επί του πιεστηρίου που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Για πάμε.
1: Πρόσεξε, οι σχέσεις και η οικογένεια. Έλλειψη επικοινωνίας και συναισθηματικής κατανόησης. Ένα. Μη ισότιμη κατανομή ευθυνών. Εγώ δηλαδή τα έχω όλα, το σπίτι, το παιδί και τη φροντίδα τρίτων. Και εσύ απλώνεις τα ποδάρια σου στο καναπέ και κάνεις ότι αχ, πονάει μέση μου.
0: Το ακούω.
1: Έλλειψη σεβασμού και υποστήριξης. Δεν θα πάμε στην απιστία που σε τσάκωσα και καλά λες, είναι φίλη μου. Μα καλά, πώς σε παίρνει αυτή η πολύ μεγάλη τηλεφωνική κατάσταση και σε παίρνει 3 ώρα το βράδυ. Την έχεις βάλει το. Κατάλαβες τι. Πώς σε παίρνει ο Μίτσος 3 ώρα το βράδυ. Τα κάνετε και αυτά νομίζω. Έχουμε στην εργασία και στην καριέρα, γιατί εγώ να δουλεύω παραπάνω και εσύ να βγάζεις περισσότερα. Έχουμε την μισθολογική ανισότητα, η οποία και αυτή μπορεί να φέρει ρήξεις στις σχέσεις.
0: Χρήματα, ωραία.
1: Τα χρήματα.
0: Σημειώνω εγώ.
1: Σημείωσε από τα συχνότερα παράπονα των γυναικών προς τους

0: αυτούς τους ρόλους διαφορετικούς. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και τσακωνόμαστε. Άρα ουσιαστικά είναι η έλλειψη επικοινωνίας, να το πούμε επί του συνόλου.
1: Έλλειψη επικοινωνίας, ευθύνες, σεβασμός, χρήματα, ιατρικά. Δεν έχει μία καλή κουβέντα, δεν θα ακούσουμε.
0: Γιατί να μην ακούσεις, να είσαι σοβαρός, να βοηθάς τις δουλειές του σπιτιού.
1: Τα βοηθάω.
0: Να μην κάθεσαι και να ρεύασαι και να κάνεις το καναπέ και να κάνεις και μια δουλίτσα και να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Να πλώνεις και τον ώμο σου.
1: Όλο παράπονα είστε, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη όσες εκατονταετίες κι αν περάσουν.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
0: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: not to forget.
1: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Αν νομίζετε ότι είστε έξυπνοι, εμείς εδώ έχουμε ένα πρωινό γρήγορο τεστ IQ για να το αποδείξουμε. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Νόμιζα ότι θα πεις, αν νομίζετε ότι είστε έξυπνοι, εμείς το αμφισβητούμε.
2: Οι πραγματικά λοιπόν έξυπνοι άνθρωποι, έρχεται μια έρευνα του αληθινού του Χάβραντ και μας λέει ότι πρέπει, ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά παρόμοια. Γίνεται εξής 6. Οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι έχουν θετική στάση για τη ζωή, δηλαδή όταν όλα πάνε στραβά, χαμογελούν και λένε «Α, ωραία εμπειρία!»
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι χαζοχαρούμενος, είναι έξυπνος. Παίρνουν αποφάσεις με λογική, αντί να πετάνε ας πούμε ένα νόμισμα και να λένε «Μου κάνει» και έχουν και αυτοέλεγχο. Βλέπουν δηλαδή ένα ντόνατς, μια πατάτα και λένε «Ωπ, δεν θα το φάμε, θα το σκεφτούμε, θα ξαναπεράσω». Αυτά λοιπόν είναι μέχρι στιγμής 3 χαρακτηριστικά των πολύ έξυπνων ανθρώπων. Έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, άρα ξέρουν πότε μιλάνε και ακόμη πιο σημαντικό πότε να σωπαίνουν, πολύ, πολύ καλό αυτό. Και κάτι που δεν έχουμε μάθει ακόμα όλοι, είναι περίεργοι για τα πάντα. Προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση και παρατηρούν τις λεπτομέρειες. Είναι και αυτό. Και τέλος, είναι και πάρα πολύ ανοιχτόμυαλοι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που σου λέει το Harvard, το επίσημο, ότι σε κάνουν πάρα πολύ έξυπνο. Πόσα να έχεις?
1: Έχω 5 στα 6. Ξέρεις που κολλάω στον αυτοέλεγχο που είπες για τα ντόνατς. Έχω μπροστά μου μία βιτρίνα ντόνατς. Θα τα φάω όλα, ρε Κατερίνα. Δεν υπάρχει αυτοέλεγχος.
2: Εντάξει, σου βάζουμε 5 στα 6. Καλά είσαι.
3: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις,
6: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Red Morning Show. Κατερίνα Κορδάκη.
1: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Οι άνθρωποι που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή λένε συνεχώς αυτές τις φράσεις. Μιλάμε κατευθείαν από το ντιβάνι του ψυχολόγου. Προσοχή, προσοχή, σημειώστε αναλυτικά. Εάν ακούσεις ότι κανείς δεν με νοιάζεται πραγματικά, είναι εντάξει όπως και να έχει.
0: Μάλιστα.
1: Είδες πως τα πήγα, τι ανέβασα, τι έκανα χθες αυτό. Όλοι κάποια στιγμή φεύγουν, όλοι κάποια στιγμή φεύγουν, καμπανάκι, αυτό το άτομο ζητάει προσοχή. Ποτέ δεν είμαι αρκετός, κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με παρατηρεί. Δεν ξέρω αν έχω αληθινούς φίλους. Αυτό το ανταλλάσσω, σου πετώ την ευθύνη και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτές οι φράσεις ή παρεμφερείς, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το περιεχόμενο. Είναι άτομα που ζητούν απεγνωσμένα προσοχή. Είναι ναρκισσιστές που λένε οι ψυχολόγοι και καλό είναι να κόβεις πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιώ μερικές.
1: Για πες μου μία.
0: Κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν με προσέχει. Το λέω ρε παιδί μου, όταν έχω 36 και 8.
1: Ναι.
0: Πυρετό εννοώ.
1: Πυρετό, βέβαια. Και
0: αρχίζω,
1: άλλο.
0: Την κλάψα. Και εγώ όπως όλοι οι άντρες, όλοι τα λέμε αυτό.
1: Κοίταξε, εάν είναι σε ένα πλαίσιο έτσι μικρής κλάψας του 36 και 8, ναι, ίσως να το περάσουμε από το, να το δικαιολογήσουμε. Όταν όμως τα άτομα, γενικότερα δεν θέλουμε άτομα με επιβεβαίωση, θέλουμε να έχουμε σίγουρα άτομα κοντά μας. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Το νου σας λοιπόν, η Κατερίνα Τάπε, αυτές είναι οι φράσεις SOS.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Σήμερα έχουμε μια αποκλειστική έρευνα του Red Morning Show που μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Ποιοι είναι καλύτεροι εραστές, αυτοί που έχουν αμάξι ή αυτοί που έχουν μηχανή?
1: Ωρε φίλε, πού πας και τα βρίσκεις?
0: Οι μηχανόβοι λένε ότι είναι πάντοτε έτοιμοι για δράση, ζεσταίνονται πολύ γρήγορα και ξέρουν πώς να κρατάνε ισορροπία σε κάθε καμπύλη. Όπα, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Οι μηχανόβοι,
0: Οι μηχανόβοι φοράνε δερμάτινα και μυρίζουν και βενζίνη. Προσοχή μόνο σε αυτά τα κλασικά εγκάβματα από την εξάτμιση, γιατί όντως μπορεί, το έχουμε περάσει λίγο πολύ όλοι.
1: Διαψεύδω την έρευνά σου, δεν ξέρω βέβαια να οδηγάω ούτε παπάκι, ούτε πενιντάρι.
0: Αν και στο 50 κοντά είσαι ηλικιακά, αλλά το 50 όχι.
1: Η οδηγία αυτοκινήτων θα ανατρέψουμε την έρευνά σου τους προσεχείς μήνες. Αυτό έχω να πω και σταματάω εδώ.
0: Είσαι της ανέσεως. Εντάξει, το σέβομαι.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Hot Chili Peppers.

Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πύρα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Στις εγκαταστάσεις του Roland Garros, οι κούπες του Champions League που κατέκτησε η Παρί. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μήνα, καλωσορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show, στον Red 96,3. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στον αέρα μέχρι τις 10. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα και καλή μισή εβδομάδα σε όλους.
0: Πέρασες ωραία, το ευχαριστήθηκες, το τριήμερο γέμισαν οι μπαταρίες.
1: Το τριήμερο, ιδιαίτερα όταν πέφτει η Παρασκευή ή η Δευτέρα, είναι λουκουμάκι.
0: Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Και τι δεν έχουμε και σήμερα. Καταρχήν, ωραίες μουσικές. Έχουμε κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο, χάβραντο, ωραία θέματα, επικαιρότητα. Ένας κακός χαμός. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6980-963-963. Γραπτά ηχητικά, πώς ξεκινάει η Τρίτη σας και φυσικά πώς περάσατε το τριήμερο.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3. Και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: Survivor, Eye of the Tiger. Ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Καλημέρα, καλό μήνα.

0: Pink Floyd, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Έλα να δούμε την ατζέντα της ημέρα. Σήμερα είναι 3η 2 Ιουνίου, είναι η 153η μέρα του έτους, Ανατολή του Ηλίου 6 και 2, Δύση 8 και 43. Γιορτάζουν Έρασμος, Νικηφόρος και Νικηφόρα.
1: Έρασμος, μόνο το Έρασμος ξέρω, δεν ξέρω πολλούς Έρασμους
0: ανθρώπους. Κανα Νικηφόρο όμως ξέρεις.
1: Νικηφόρος ναι, είναι γνωστό όνομα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.
1: Αχ, χρόνια πολλά στα κορίτσια μας.
0: Ημέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Ημέρα του παιδιού στη Βόρειο Κορέα. Ημέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία. Ημέρα του δασκάλου στην Ουγγαρία. Εθνική ημέρα επιζώντων του καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα των ψαράδων στην Ισλανδία. Ωραία. Ημέρα καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία. Και η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία. Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας Χρήστο Μπότεφ.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε στα memories. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Δεν ξέρω αν έχετε παίξει ποτέ ξύλο για μια θέση πάρκινγκ. Το ευτυχώς το ξύλο είναι στα εισαγωγικά και μένουμε στα λόγια γιατί που είναι και λίγο κόταλιράτη.
0: Δεν είμαστε για περιπέτειες.
1: Δεν είμαστε για περιπέτειες. Είμαστε και κατά, μην πούμε τώρα, μην τα λέμε και τόσο μπρουτάλ όλα. Αλλά πριν από 3 χρόνια είχα ανεβάσει ότι είχα πάει να παρκάρω, είχα βγάλει αλάρμ και ξαφνικά σκάει μια κυρία από πίσω κουνάμενη λίγα. Και μου μπαίνει στη θέση.
0: Κόνεται στη θέση, ε.
1: Λέω, μα κυρία μου, σας παρακαλώ, έχω βγάλει φώτα, έχω βγάλει αλάρμ. Μπορώ να πω που δεν έχω βάλει φωτεινό σηματοδότη, ότι ετοιμάζομαι για το απρονεμένο βήμα. Και μου λέει, έλα τώρα, κοριτσάκι μου, θα βρεις άλλη. Τι θα βρω άλλη. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Τα βρήκατε, όχι, βρήκες άλλη θέση εσύ.
1: Βρήκα άλλη θέση, εντάξει, πάντοτε μία προτεραιότητα στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Τι να κάνουμε.
0: Μπράβο, βρε Κατερίνα, δείξε μεγαλοψυχία. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο, γιατί είχαμε νικητή και τι μας περιμένει αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο και ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ραδιοφωνικό πείραμα αντιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
2: Red Morning Show. Morning Show.
0: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Like the way I do, κοντά στις 7:25. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, την κίνηση και τον καιρό.
1: Φύγαμε.
0: Πού να έχει κίνηση τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, μετά από τριήμερο τρέχα γύρευε. Χαλαρά κινούμαστε γιατί αργούμε να σηκωθούμε, είναι τρίτη πρωί, έχει μεσολαβήσει τριήμερο.
1: Είμαστε λίγο χαλαρά ακόμα, ξέρω όμως ότι δεν είναι καθόλου χαλαρά τα παιδιά μας που δίνουν και τις εξετάσεις τις σχολικές αλλά και τις πανελλαδικές.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Θα βγούμε δυστυχώς στο Κηφισό λίγο αργότερα όλοι μαζί και θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Πάμε στα ευχάριστα της ημέρας, είναι ο καιρός. Ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστο στην Αττική, θα έχουμε νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30, στους 32 πάμε αύριο Τετάρτη με ηλιοφάνεια, στους 34 την Πέμπτη, μιλάμε για κέντρο Αθήνας πάντα, Παρασκευή 33, γενικότερα όλη εβδομάδα θα πάει τζάμι το Σαββατοκύριακο,
1: ναι,
0: που είναι ουσιαστικά το πρώτο μετά το τριήμερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, πάμε για 35αρια.
1: 35αρια και νομίζω ότι φέτος προβλέπεται για ένα πολύ καυτό καλοκαίρι από ό,τι λένε τα προγνωστικά.
0: Θα έχουμε ζεστό καλοκαίρι, ελπίζουμε χωρίς ακραία φαινόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς αυτά τα μπαμ, τα 46, 47, 48, ναι, που δεν μας χρειάζονται. Αλλά θα είναι ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι, λένε οι ειδικοί. Φεύγουμε με Cure, ερχόμαστε σε λίγο για τις ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης. Θα μας πεις και για κάτι πανσελίνους που είχαμε, κάτι μπλε φεγγάρια του. Τι, τα ξέρω
1: έτσι, όλα. Θα αφήσω να τα εξηγήσουμε όλα.

0: Queen, The Show Must Go On. Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα και επισήμως μπορούμε να πούμε καλό καλοκαίρι, Κατερίνα μου.
1: Μπαίνουμε επιτέλους στην αγαπημένη ελληνική σεζόν.
0: Ακριβώς. Φύγαμε για ζωδιακές προβλέψεις της Τρίτης.
1: Ο κριός πρέπει να πάρει σήμερα πρωτοβουλίες, αλλά να αποφύγει και τις βιαστικές αποφάσεις. Τα αύριο οικονομικά θέματα σε απασχολούν, κρατάει ισορροπία σε έξοδα. Ενώ σήμερα, αν είσαι δίδυμος, έχεις μια πολύ ιδανική μέρα για συζητήσεις και νέες γνωριμίες. Καρκίνε, χρειάζεται ξεκούραση. Το λέμε, το παραλαμβάνουμε. Είναι το σλόγγαν των τελευταίων δύο εβδομάδων για τον καρκίνο. Οι λέοντες, οι φίλοι παίζουν σήμερα το σημαντικό ρόλο και ευκαιρίες από εκεί μέσα θα παρουσιαστούν.
0: Σωθήκαμε.
1: Φιλικές, στα φιλικά λοιπόν, το ρίχνει ο λέος. Οι παρθένοι, επαγγελματικές εξελίξεις φέρνουν στο προσκήνιο διάφορες νέες ευκαιρίες. Δείξε λοιπόν τη συνέπειά σου. Ενώ αν είσαι ζυγός, ευνοούνται ταξίδια και νέα σχέδια. Σκορπιέ, βαθιά συναισθήματα και αποκάλυψε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις, ενώ οι τοξότες μας, σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται. Οι εγώ καιροί, αυξημένες υποχρεώσεις, να οργανώσεις λίγο καλύτερα το χρόνο σου, γιατί εντάξει, είμαστε και λίγο τουρλομπούκι τώρα αυτή την περίοδο. Ενώ ο υδροχός έχει δημιουργικότητα και φλερτ στο προσκήνιο, εκμεταλλεύσου την καλή διάθεση γενικότερα. Μεταδοτική καλή διάθεση. Ιχθύες, θέματα σπιτιού και οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Κάπου λίγο επαναλαμβανόμαστε στους ιχθύες και στους διδύμους, αλλά μάλλον λέμε αλήθεια.
0: Νομίζω ότι οι τάπες τα ξεκαθάρισες. Με λίγη προσοχή θα βγει η Τρίτη μια χαρά.
1: Τέλεια θα βγει και πολύ παραπάνω από όσο πιστεύουμε.
0: Somebody to love. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Καλημέρα, καλό πρωινό. When the two...

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: George Harrison, καλημέρα, καλό πρωινό. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10 στον ΡΕΝ 96,3. Την Παρασκευή είχαμε πολύ ωραία ευχάριστα νέα από το χρηματοκιβώτιο, Κατερίνα μου.
1: Βεβαίως, δόθηκε αμέσως το ποσό και χαρήκαμε όλοι μαζί.
0: Πήρε η Μέρη, έκανε την κλήρωση, πήρε τηλέφωνο, το σήκωσε ο Παναγιώτης, ο οποίος έπαιξε πρώτη φορά και είχε στείλει μόνο ένα μήνυμα. Αυτό σημαίνει τύχη. Ο Παναγιώτης ήταν τυχερός, ωραίος. Θα κάνει, λέει, ανακαίνιση με τα, θα αγοράσει έπιπλα με τα χρήματα που κέρδισε.
1: Κοίταξε, αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί είναι κάποια έξοδα τα οποία σε τρώνε. Ρε παιδί μου, πρέπει να το κάνεις. Λες, πώς θα το κάνω, θα πάρω ένα δάνειο, θα κόψω από εδώ, θα κόψω από εκεί. Τώρα με αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο δώρο.
0: Χρησιμοποιούσε, λέει, ο Παναγιώτης, είπε χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούσα, λέει, τα έπιπλα της γιαγιάς. Τώρα θα πάρω δικά μου. Ωραίος, μπράβο.
1: Βέβαια, τώρα άλλη vintage για τα έπιπλα της γιαγιάς, αλλά άμα βάλεις και το γούστο σου, το σπίτι γίνεται δικό σου.
0: Αυτή την Παρασκευή η Μέρη και το χρηματοκιβώτιο δίνουν 8.305 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS. Την Παρασκευή ο μήνας έχει 5 Ιουνίου. Στείλτε SMS WIN στο 19600 με κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία! Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θυμηθείτε, το απόγευμα της Παρασκευής 4 με 5 η Μέρη τηλεφωνεί, της λέτε το σωστό ποσό 8.305 ευρώ και επιτόπου γίνεται δικό σας. Φεύγετε Σαββατοκύριακο, αλλάζετε έπιπλα, αλλάζετε αυτοκίνητα, κάνετε ανακαινήσεις. Ό,τι θέλετε εσείς θα κάνετε.
1: Ό,τι θέλετε. 8.305 ευρώ είναι αυτά και αναζητούν τυχερό νικητή ή νικητρία.
0: Καλή επιτυχία. Red Hot Chili Peppers στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα σε όλους. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου, είναι το Red Morning Show. Πλησιάζουμε στις 8 και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social media του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου και αυτό στο The Mall Athens μετατρέπεται στο FIFA Cup, το απόλυτο FIFA Cup spot της πόλης, με Adidas και Intersport. Από 1η έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz γνώσεων, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο Try on the Spin Challenge μπορείς να καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 5 έως τις 9 και το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ. Football Vibes are on. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr.
0: Το Box Delivery App τα σπάει. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές και στα πιο αγαπημένα σου καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται.
1: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral Αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη έως ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 2, και να ανοίξουμε φυσικά και τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτεύγεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
13: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
16: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
17: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
18: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
17: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πύρα, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Στις εγκαταστάσεις του Roland Garros, οι κούπες του Champions League που κατέκτησε Παρί. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
21: It's Red. It's Red. It rocks.
22: Red 96,3.

0: λίγο μετά τις 8. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλό μήνα. Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 2 Ιουνίου.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Αρχίσαν πάλι τα αθλητικά που εσύ τα βαριέσαι πολύ.
1: Μου αρέσουν πάρα πολύ τα αθλητικά, ναι, γιατί έχω μάθει Super League, Premier League, Euro Cup, FIFA Cup, όλα αυτά.
0: Τι είδαμε το Σάββατο το απόγευμα στις 7?
1: Πολύ εύκολο, είδαμε Euro League.
0: Καλά. Είδαμε τον τελικό του Champions League, το πήρε Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain η κίτρια λοιπόν. Ήταν ωραίος αγώνας.
0: Ήταν καταπληκτικός χωρίς πλάκα. Πάμε. 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Κάθεται στη βούλα εκεί της μεγάλης περιοχής και σουτάρει στον τερματοφύλακα και συνήθως τον κερδίζει. Αυτό
1: βέβαια
0: είναι το πέναλτι.
1: Ξεκάθαρο το πράγμα αυτό που λες.
0: 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, άκου να μαθαίνεις, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Χάσαμε, αλλά ήμασταν, θα θυμόμαστε, αξιοπρεπέστατοι και ήμασταν και οι πρώτοι που πήγαμε σε τελικό.
1: Πολύ ενδιαφέρον, μπράβο.
0: Γεννήσει 1940, Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. 1941, Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones.
1: Έτσι, σ' αφήσω.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1971, ο Bruce McLaren, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της McLaren, που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Και το 2023, πριν 3 χρόνια, έφυγε από τη ζωή η Νόνικα Γαλινέα, Ελληνίδα ηθοποιός, πολύ γνωστή και αγαπητή. Αυτά είχε το μενού.
1: Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Θυμόμαστε την Νόνικα Γαλινέα. Καταρχάς ήταν και κουκλάρο, νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούσε ότι η ίδια πόσο όμορφη ήταν.
0: Στο μάτι, αξεπέραστο.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σου είπα ότι το 41 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Charlie Watts, ο Άγγλος drummer των Rolling Stones. Οπότε δικαιωματικά θα ακούσουμε Rolling Stones αμέσως τώρα. Και ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Καλημέρα.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Bed of Nails, Alice Cooper κοντά στις 8 και 4 πρωινό Τρίτη στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Ποια είναι τα σημάδια ότι το παιδί μας έχει γίνει λίγο κακομαθημένο και τι μπορείς να κάνεις τώρα που προλαβαίνεις?
0: Τι λέει ο επιστήμονας για τα παιδιά?
1: Λοιπόν, η πιο σημαντική έκφραση, η μικρότερη αυτό, το μικρό όχι, λοιπόν, είναι και η πιο σημαντική λέξη που θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά ένα παιδί στο λεξιλόγιο του. Πώς καταλαβαίνεις όμως ότι έχουμε απέναντί σου ένα κακομαθημένο παιδί? Αφενός ξεσπά όταν ακούει όχι. Δεν του αρέσει να του χαλάνε τα χατήρια. Δεν είναι εύκολα ικανοποιημένο. Δεν έχει και την πολύ την υπομονή. Δεν αποδέχεται την ήττα, ενώ επιμένει μέχρι να πετύχει το στόχο του. Και ξέρεις πώς επιμένουν τα παιδιά. Κλαίνε, χαλάνε τον κόσμο. Μην είναι και αυτοί μικροί ψευτοεκθιαστές. Λίγο. Ό,τι βλέπουμε.
0: Λίγο, όσο παντά η γάτα, ναι.
1: Τι μπορείς όμως να κάνεις και να το διορθώσεις και ας πούμε ότι έχεις και χρόνο όσο είναι παιδί.
0: Δώσε λύσεις.
1: Σύμφωνα με την έρευνά μας, λες όχι με ηρεμία, χωρίς ενοχές. Προετοιμάζεσαι για αντίσταση. Τώρα, βέβαια, όλα αυτά εμείς εύκολα τα λέμε εδώ, αλλά πώς να έχεις το παιδί σου απέναντι και να κλαίει και να καμουδίρεται. Θέτεις όρια με ενσυναίσθηση, δίνεις την αξία. Θα διδαχτεί, μάλλον, την αξία να δίνει και όχι μόνο να παίρνει. Είναι, πρέπει να νιώσεις ευγνωμοσύνη με μικρά πράγματα. Τώρα, αυτό λέει η έρευνα. Όταν έχεις ένα παιδί απέναντι σε μια ταβέρνα που σου λέει για την πατάτα, έχει φάει ένα κιλό, θέλει 2,5 και κλαίει και οδύρεται και γίνεται κόκκινο από το κλάμα, δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Κρατάω αυτή την πάτα μια εκτύπωση, κρατάω αυτή την έρευνα και τα αμέσως προσεχή χρόνια που θα γίνεις μανούλα με το καλό, θα έρθω να στη φέρω όπου κι αν είσαι, θα σε βρω ρε Κατερίνα, θα στη φέρω να στη διαβάσω. Πού να πεις όχι ρε στα παιδιά?
1: Είναι αδύνατο, ρε.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θα δύσκολο. Τους πεις μία, θα τους πεις 21, αλλά κάπου θα τσακίσεις. Δεν τους χάλασε
1: κάτι. Έτσι είναι, οι γονείς λιγάνε, τι να κάνουνε.
0: Χρηματοκιβώτιο έρχεται την Παρασκευή με ποσό 8.305 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση, τον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.

0: 205 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Τάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικός συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
17: Γκρι παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Red Morning Show. Η νούμερο 1
19: πρωινή εκπομπή.
18: Red 96,3.

0: The Sound of Silence στον αέρα του Red, Red 96,3. Τρίτη πρωί, 2 Ιουνίου, λέμε καλό καλοκαίρι. Από μπορούμε, από και καλή εβδομάδα. Δεν τρέχει τίποτα, αφού χτες δεν ήμασταν παρέα.
1: Δεν ήμασταν παρέα, βέβαια. Καλή εβδομάδα οι άνθρωποι στις εστίασεις, στα ξενοδοχεία, σε όλα αυτά δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά εμείς λέμε καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να δούμε την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Πες μας αρχικά αν υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση. Ξεκίνησε ήδη στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στη Λεωφόρο Σχιστού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή. Αν έχετε και εντοπίσει και αλλού κίνηση, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Στα καλά της ημέρας ο καιρός, ηλιοφάνεια στην Αττική, νοτιάδες στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 στο κέντρο της Αθήνας. Και όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι με 30 διάρκεια και το Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω μπορεί να αγγίξουμε τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν μακροπρόθεσμα οι μετεωρολόγοι. Έχουμε Red World Tour, ανοίγουμε τις συμμετοχές.
1: Έχεις τώρα και 15 λεπτά να μπεις στο site του redfm.gr και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής για να δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας και όχι όπου και όπου, σε μια ειδηλιακή έπαυλη όπου τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά σε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Καλή επιτυχία. redfm.gr. Από τώρα και για 15 λεπτά συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Sunrise Avenue, ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου.

0: Black Sabbath, Paranoid, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, που έχει ρεπορτάζ μέσων μαζικής μεταφοράς και πολιτισμού ταυτόχρονα.
1: Λοιπόν, τοποθετήθηκε ένα πιάνο στο μετρό του Συντάγματος και είναι διαθέσιμο σε κάθε επιβάτη να ρίξει δύο πενιές.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πολύ ωραία πράγμα, πολύ ωραία δράση είναι αυτή.
0: Είναι πιάνο με ουρά ή πιάνο το κλασικό?
1: Πιάνο με ουρά, όλα τα comfort, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, είμαι εγώ τώρα που γνωρίζω πέντε νότες. Πάω και παίζω, είναι ελεύθερη η διαδικασία?
1: Βεβαίως, παίζεις, μπορείς να κάτσεις, να παίξεις το πιάνο, το κομμάτι που θέλεις εσύ, να σολάρεις που λέμε και να σε θαυμάσει. Και σε πολύ συχνά στο σημείο, έτσι, το Σύνταγμα θα σε θαυμάσει κόσμος και κοσμάκης.
0: Αν με προβληματίζει λίγο, μη σκάσουν αυτοί οι 15άριδες, 16άριδες και 17άριδες και το κάνουν κάμπριο το πιάνο, αλλά το μετρό φυλάσσεται, μωρέ. Εντάξει, είναι σε φύλαξη. Οπότε νομίζω θα τα καταφέρουμε να το διασώσουμε.
1: Διαχρονικά είναι εκεί που μαζεύονται και κάνουν skate. Εγώ όταν ήμουν, ας πούμε, μικρή, θυμάμαι ότι μαζευόμασταν εκεί, κάνανε skate, γίνανε εκεί πέρα τα rollerblades και όλα αυτά. Βέβαια, έχει βγάλει πάρα πολλά ταλέντα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι ένας φανταστικός ντελιβεράς είχε σόλαρε σε ένα κομμάτι, μάγεψε τα πλήθη. Και λέω, γιατί δεν μπορεί να ξέρει ένας άνθρωπος που κάνει φυσικά και delivery να είναι και καταπληκτικός πιανίστας. Πάμε να εξερευνήσουμε τα ταλέντα μας. Όταν παιχτεί και μπουζούκι τώρα, εκεί θα γίνει ο χαμός.
0: Ξεκινήστε, φεύγουμε για Σύνταγμα να το απολαύσουμε. Ωραία ιδέα, καλή επιτυχία. Δεν ξέρω, προφανώς είναι του μετρό, δεν είναι του Δήμου, έτσι. Τη Αττικό Μετρό, όπως λέει η εταιρεία διαχείρισης.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πήραμε την πρωτοβουλία από το μετρό του Παρισιού. Εμείς βέβαια τώρα. Κοίταξε, εάν εκεί γίνει ένα σχήμα σωστό, δηλαδή μπουζούκι, φωνή, πιάνο και ένα βιολί.
0: Το κάνεις τσιφτετελάδικο το μετρό.
1: Τώρα εντάξει, εκεί γίνεται τώρα το ζουμί.
0: Χρηματοκιβώτιο. Αυτή την Παρασκευή δίνει 8.305 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS. Win στο 19.600. Το κάθε SMS κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, 8.305 ευρώ. Survivor στον αέρα του Red.

0: Κοντά στις 9 παρατέταρτο. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι από το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μέχρι τις 10 είμαστε παρέα. Ξεκινήσαμε από τις 6 τα ξημέρωτα όπως κάθε πρωί. Και έχουμε ρεπορτάζ πλαστικής καρέκλας.
1: Έχουμε την απόλυτη δικαίωση και το διεθνή θαυμασμό για την πλαστική καρέκλα. Την συναντούμε, βλέπουμε πλαστική καρέκλα και θυμόμαστε πανηγύρια, τώρα εξοχικά, όλες αυτές τις καταστάσεις τις ώρες. Θυμόμαστε να έχουμε πάθει εγκάβματα στα μπούτια μας από αυτή την καταπληκτική κατά τα άλλα καρέκλα. Στα 25 πιο εμβληματικά έπιπλα του τελευταίου αιώνα, σύμφωνα με τους New York Times, έχει και την επάξια της θέση, βεβαίως.
0: Η πλαστική καρέκλα μπήκε στα top εκθέματα, στα top έπιπλα από τους New York Times.
1: Είναι φανταστικό γιατί ανάμεσά της βρίσκονται τώρα κάτι καταπληκτικές κατασκευές που βλέπουμε έως μουσιακά, ας πούμε, αντικείμενα, αλλά αντίστοιχα και μουσιακή είναι και η πλαστική. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Να συμφωνήσουμε ότι η πλαστική καρέκλα πρέπει να είναι πάντα λευκή.
1: Ναι, πρέπει να. Τι, αυτά τα πορτοκαλί και αυτά.
0: Και έχουν βγει κάτι πορτοκαλί, κάτι πράσινες, κάτι κόκκινες, κάτι φαντεζή. Δεν υπάρχει. Η καρέκλα πρέπει να είναι άσπρη.
1: Ακριβώς.
0: Και συνδυάζεται πάντα με καρπούζι.
1: Έτσι.
0: Και κουνούπι.
1: Κουνούπι και βάλε και ένα μπυρόνι και είμαστε ελληνικό καλοκαίρι.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red. It's my life. Ερχόμαστε σε λίγο.

0: Πλησιάζουμε στις 9 στο Red Morning Show της Τρίτης να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φύγαμε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά και αναζητά το αληθινό και ζει στο δικό του ρυθμό, φτιάχνοντας το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της PharmaCert είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαριού και πατέντευση τεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor PharmaCept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη έως ενήλικες.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Μεταξύ όλων των άλλων θα ανοίξουμε σε λίγο τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση του μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις,
5: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη PharmaCept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
6: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. PharmaCept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μίλα. Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο!
14: Τα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
23: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
0: Καλημέρα, Τρίτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνεχίζουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν και οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα 2-0 την Οσάκα. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθηνάς. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
24: It's Red, it's Red, it rocks.
25: Red 96,3.

0: Evanescence, λίγο μετά τις 9. Στο Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο την επικαιρότητα, να ξέρουμε, ρε παιδί μου, τι παίζει, τι μας περιμένει αυτή την εβδομάδα.
1: Πες μας τα νέα, αλλά μην μας μαύρισεις την ψυχή, πες κανένα καλό.
0: Λοιπόν, νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, λέει ο Τραμπ. Επίσης, πριν από λίγο, είπε ο Τραμπ ότι μάλλον. Αυτά τα μάλλον του Τραμπ τώρα. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνει και ο πόλεμος.
1: Το λέει από εδώ και ένα μήνα, αλλά ελπίζουμε να γίνει. Πάντως και στην Ουκρανία, με τη Ρωσία γίνεται χαμός με το πολεμικό εκεί πέρα μέτωπο.
0: Το τριημεράκι έπεσε και η τιμή της βενζίνης λίγο, αν το παρατήρησες. Είμαστε οριακά κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Δεν είδα, είδα 2,5 κάπου
0: εκεί. Μόνο εγώ κάθομαι με το μπλοκάκι και σημειώνω. Τέλος πάντων.
1: Κύριε, εννοείται ότι καθόμαστε, 2,05 εγώ την είδα.
0: Ελεύθερη η πρώτη 10 κατηγορούμενη της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Ας γίνει κάτι όμως.
0: Με μαθηματικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα ξεκίνησαν και εξετάσεις στα γυμνάσια. Πες ρε στα παιδιά καλή επιτυχία να γράψουν, να ξεκινήσει το καλοκαίρι τους.
1: Καλή επιτυχία. Φαντάσου τώρα να είσαι γυμνασιόπεδο και να δίνεις μέσα στο λιοπύρι.
0: Το περάσαμε όλοι, Κατερίνα, μια κάνουμε.
1: Είναι όμως οι πρώτες σημαντικές εξετάσεις.
0: Να στρώσουν τον κόλλο τους κάτω να διαβάσουν.
1: Ντροπή.
0: Λοιπόν, η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών συνεχίζεται σήμερα. Στη Λάρισα, το τριήμερο έγινε μια σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί που συχνά εσύ είχαμε 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: δεν κόβουμε πολλές αποδείξεις.
1: Δεν κόβουν πολλές αποδείξεις και καλά λένε ότι όλα έχουν υπερτριπλασιαστεί και από εκεί θα γλιτώσουμε. Και είναι αυτό την προσωρινή απόδειξη που σε παραμυθιάζει.
0: Να σε ενημερώσω λίγο για τα αθλητικά. Την Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί της Basket League για το ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Τετάρτη και Παρασκευή έχουμε αγώνες στις 9 το βράδυ αυτή την εβδομάδα. Συμφωνούμε?
1: Τα κατάλαβα όλα. Τετάρτη και Παρασκευή ο Ολυμπιακός. Δύο μέρες θα παίζουν αυτοί, δεν βαρέθηκαν? Δεν κατάλαβα.
0: Είναι ποιος θα φτάσει πρώτος στις 3 νίκες. Αυτή την εβδομάδα έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή τους πρώτους αγώνες.
1: Εντάξει, okay, τα κατάλαβα.
0: Εσύ είσαι
1: όλα.
0: Με τον Ολυμπιακό, τα ξέρω. Επίσης, να σε ενημερώσω ότι αυτό το μήνα ξεκινάει και το Μουντιάλ. 11 του μήνα, 64 ομάδες για το ποια θα γίνει η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Να στα πω χοντρικά.
1: Το θυμάμαι και το δικό μας το Μουντιάλ. Γινόταν χαμός και.
0: Το δικό μας Μουντιάλ.
1: Δεν είχαμε κερδίσει εμείς Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Aerosmith στον αέρα του Red. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό καλοκαίρι. Μουντιάλ δεν έχουμε πάρει.

0: Scorpions, Holiday κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Τρίτης. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ελπίζουμε να πάνε λίγο καλύτερα τα θέματα των ραντεβού. Κάτι συμβαίνει εκεί.
1: Πρόκειται για τον πληθωρισμό, ο οποίος χτυπάει κατάματα και τα ραντεβού, γιατί αλλάζει τελείως το σύγχρονο dating, ας πούμε.
0: Τι συμβαίνει?
1: Πρόσεξε, ανεβάζει το κόστος στο ραντεβού και υπάρχει μεγάλο πνίγμα. Δηλαδή, άκου τι γίνεται. Ένα εντυπωσιακό ραντεβού θα μπορεί να κοστίσει, εδώ λένε κατά κάποια φόρουμ των Ηνωμένων Πολιτειών, έως και $200, γιατί η προετοιμασία δεν είναι ότι θα πάμε, θα βγούμε, θα πληρώσουμε τα ποτά μας, τα φαγητά μας και έτσι. Θα πάμε, θα πάρουμε το κρεολό μας στο φόρμα, δεν μας θέλετε και με το τζινάκι μας.
0: Θα βαφτούμε καλά, θα αρωματιστούμε, όλα αυτά κοστίζουν.
1: Θα πάμε και ένα κομμωτήριο, θα κάνουμε και ένα, τα κορίτσια. Τέλος πάντων, έχουμε άστρο. Κανονικά θα πρέπει να πληρώνουμε και αυτά μισά-μισά εσείς τα αγόρια που μου θέλετε. Ακριβώς να συμμετέχετε σε όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα κατά τις νέες έρευνες. 12,5% έχει πέσει η ζήτηση των ραντεβού σε σχέση με πέρυσι. Και τι γίνεται, αύξηση του πληθωρισμού 2,7. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει, τόσο λιγότερο ψευσού.
0: Ωραία. Αφού όλα ακριβαίνουνε, αράξτε στο σπίτι με πιο πρόχειρη ενδυμασία, με πιο πρόχειρο φαγητό, με πιο πρόχειρο ποτό, να πάμε κόντρα στην ακρίβεια.
1: Α, είναι ένα ερώτημα αυτό. Δηλαδή, αν γνωρίσουμε κάποιον στον δρόμο ή αν το γνωρίσουμε μέσω παρεών ή ξέρω σε κάποιον dating app, τον καλούμε κατευθείαν στο πρώτο ραντεβού?
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα βγείτε μια, δύο, τρεις, 23 φορές, μετά μαζευτείτε. Σπίτια, εξοχικά, εξπονέσω.
1: Εδώ σου λέω ότι το ραντεβού δεν. Άρα, μήπως κάνουμε ξανά αυτά τα ραντεβού, τα ωραία στα παγκάκια με τα πασατέμπο και το γυρίσουμε στο ρομαντισμό?
0: Αμέ, γιατί όχι, βεβαίως. Έχουμε Red World Tour, Κατερίνα μου. Έχουμε να στείλουμε δύο άτομα με 500 ευρώ για 4 ημέρες. Πού ακριβώς?
1: Μπες τώρα στο site του redfm.gr και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής, γιατί θα δεις από κοντά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ιδυλιακή έπαυλη και θα την ανοίξει τη συναυλία ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ, μία exclusive συναυλιακή εμπειρία. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις ακούσει πολλές συναυλές που είναι σε έπαυλη. Αυτό να πεις.
0: Εκεί δεν γίνονται τσιγκουνιές. Εκεί έχουμε απλοχεριές. 15 λεπτά ξεκινούν από τώρα. redfm.gr. Καλή επιτυχία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, τάξω ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Οκ.
15: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Οκ.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
20: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
21: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες καφέ Αζίρα 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Red Morning Show. Morning Show.
23: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
24: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: It's Red. It rocks.

0: Offspring, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα σε όλους. Να δούμε λίγο την κίνηση.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
0: Η Αττική Οδός καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Η παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά έχει σημαντικές καθυστερήσεις, όπως και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Οι άνοδοι της Συγκρού και της Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι ζορισμένες και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Η λεωφόρος Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και επίσης ισχυρό μποτιλιάρισμα έχει η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών λόγω και τροχαίων ατυχημάτων.
1: Αυτό ήταν και το κερασάκι.
0: Υπομονή, παιδιά. Viber 6980-963-963. Μας στέλνετε που αλλού εντοπίζετε κίνηση για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Θυμίζουμε ότι τρέχουν τα 15 λεπτά για το Red World Tour. Μπαίνετε στο site του Red, redfm.gr και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου και αμέσως μετά έχουμε και το ερωτικό σεξουαλικό μας ρεπορτάζ. Προς το παρόν, Deepest Mode.

0: 9:37, Red 96,3. Σε βάζουμε με το Final Countdown σε μπασκετικό mood. Γιατί τι είπαμε, ότι έχουμε Τετάρτη και Παρασκευή αυτή την εβδομάδα. Έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Αυτό τώρα δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή δεν μετράει το ένα αποτέλεσμα.
0: Θα στα εξηγώ κάθε αγώνα που τελειώνει, εντάξει.
1: Μάλιστα, ο Θεός μαζί μας, τι να πω.
0: Χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή δίνει 8.305 ευρώ. 4 με 5 το απόγευμα η μέρη κληρώνει. Τηλεφωνεί σε κάποιον ή σε κάποια, το σηκώνει αμέσως. Της λέει το σωστό ποσό, 8.305 ευρώ, τα κερδίζει επί τόπου. Συμμετέχετε μέσω SMS WIN στο 19.600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Έχουμε την ερχόμενη Τρίτη μία πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Τρίτη 9 Ιουνίου το Μπλάντι επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική μοδοσία με την υποστήριξη φυσικά του Red 96,3. Η δράση καλεί τους κατοίκους της πόλης να αφαιρώσουν λίγα λεπτά την ημέρα τους σε αυτή την ημέρα λοιπόν σε μια πράξη που μπορεί να κάνει μια πραγματική διαφορά. Τοποθεσία, την επαναλαμβάνουμε, είναι η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2. Διάρκεια είναι από τις 9.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και επαναλαμβάνουμε ότι είναι για την επόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου. Πραγματοποιείται λοιπόν για την ενίσχυση αυτή η φοβερή αιμοδοσία για την ενίσχυση των αποθεμάτων του αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών και όλων των ασθενών που χρειάζονται άμεσα ανάγκη.
0: Η Queen στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με αυτό που πάντα περιμένουμε. Όλη την εκπομπή την κάνουμε για να φτάσει η ώρα του ερωτικό-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Cutting Crew, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Ήρθε η ώρα για το ερωτικό-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
1: Προσέξτε τι σημαίνει butterfly effect, αυτό που είπαν ότι έστω και μία μικρή πεταλούδα, αν την αχτίσει στην Αφρική, θα επηρεάσει όλο τον κόσμο. Ναι. Ακούστε τι γίνεται. Ο πόλεμος αυξάνει το κόστος των προφυλακτικών, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη βενζίνη, μέσα στα είδη πρώτης ανάγκης και όλα αυτά. Πρώτη ανάγκη θεωρούνται και τα προφυλακτικά.
0: Πρέπει να θεωρούνται.
1: Πρέπει να θεωρούνται για όσους το χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Γιατί μόνο σου δεν χρειάζεται προφυλακτικά. Άμα είσαι με κόσμο, εν πάση περιπτώσει.
0: Ωραία.
1: Πρόσεξε όμως τι γίνεται. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχία, καθότι έχουμε 300% αύξηση τη σύφυλη που γίναμε στο μεσαίωνα.
0: Δεν χρησιμοποιούμε προφυλακτικά, γιατί έχουν ακριβήνει όπως τα μαρούλια, η βενζίνη, το ρεύμα και όλα τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Έρχονται και οι ασθένειες.
1: Ως γνωστό, δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις ούτε με μαρούλια, ούτε με μπανανόφλουδες, ούτε με τίποτα. Πρέπει να το αγοράσεις, να το πληρώσεις. Πόσο ήταν στην εποχή μου, εγώ θυμάμαι, έκανε πόσο, 3-5 ευρώ.
0: Θυμάσαι πόσο.
1: Γιατί από τότε έχουμε να δούμε άσπρη μέρα.
0: Για σας είναι η ζωή του νέου. Cranberries στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 10, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Είναι Τρίτη πρωί, ο μήνας έχει 2. Ευχόμαστε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και όλα τα σχετικά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες.
1: Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Όκλα και της Open Signal. Για μια νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και η σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Αύριο Τετάρτη από τις 6 το πρωί εδώ στο Μετερίζι.
1: Φιλάκια!
2: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις...
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σύνδεση.
13: σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special χωριάτικη barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
21: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
22: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1 συν 1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει η κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Ο Λουίζ Ενρίκε ανανεώνει για 3 χρόνια με την Paris Saint-Germain. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ.
25: It's Red, it's Red, it rocks.
26: Red 96,3.

Πλασίμπο, every you, every me. Εσύ και εγώ, καλή σου μέρα. Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red. Τρίτη πρωί, 2 Ιουνίου. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10 η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά θα σε στείλει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton σε μία ειδηλιακή έπαυλη και αυτή τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. Έχεις 15 λεπτά χρόνο από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις στις 23 Αυγούστου θα πας στην Αγγλία εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος, 4 μέρες, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε και φυσικά μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία. I drove all night, ο Roy Orbison, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

Red 96,3 3η πρωί 2 Ιουνίου με Guns N' Roses και Paradise City. Μια πόλη παράδεισος, αυτό που θα είναι δηλαδή η Αθήνα φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον όσον αφορά τις συναυλίες. Το Release Festival κλείνει τα 10 του χρόνια. Η πρώτη του συναυλία θα γίνει στο Λυκαβητό στις 13 Ιουνίου και έρχεται ο άνθρωπος με την πιο βαθιά και την πιο βελούδινη φωνή. Ο Chris Isaac λοιπόν έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού. Θα ακούσουμε ζωντανά το Baby Dear Bad Bad Thing, αλλά και αυτό Blue Hotel. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 10.

0: Αχιλλέας, το είμαστε είναι Red 96,3 REM. Everybody hurts. Όλοι πληγώνονται, όλοι πονούν. Και γιατί να είναι έτσι τα πράγματα? Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι αν θέλεις να είσαι απόλυτα ήρεμος, πρέπει να έχεις μηδενική θέληση να σε καταλάβουν ή να σε θαυμάζουν, ακόμα και να γνωρίζουν την ύπαρξή σου. Όταν αναζητάς, λέει, την αναγνώριση ή το θαυμασμό, υποσυνείδητα ζητάς έγκριση για αυτό που είσαι. Όταν αποφασίσεις να αποκοπείς από αυτό, λειτουργείς αυθεντικά, χωρίς να θες να ικανοποιήσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σου. Σοφά λόγια, Τρίτη πρωί, 2 Ιουνίου στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Στη συνέχεια, John Jett and the Blackhearts. I hate myself for loving you. Και αν κυλάει το αίμα σου, το ξέρεις. Είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
9: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω!
15: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα! Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 στον Red 96,3, 3η 2 Ιουνίου με Cardigans, My Favorite Game, το αγαπημένο σου παιχνίδι. Είναι το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 8.305 ευρώ που σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις, στέλνοντας win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση, το κόστος της Media Telena SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και τους όρους του διαγωνισμού θα τους βρεις στο www.frontstage.gr. 8.305 ευρώ λοιπόν μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας, η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου φυσικά από τη Μέρη. Και τώρα ένα υπέροχο κομμάτι από Pavlov's Dog με αυτή την πολύ ιδιαίτερη φωνή, Julia. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red 96,3 είναι Τρίτη πρωί 2 Ιουνίου, περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Εμείς όμως δίνουμε στην αγάπη το όνομα που της πρέπει. Έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη δημοτική αγορά της Κυψέλης την 3η 9 Ιουνίου. Το Μπλάντι σε συνεργασία με τον Red 96,3 μας καλεί όλους να αφιερώσουμε λίγα λεπτά από το χρόνο μας σε μια πράξη που μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. 20 λεπτά χρόνος, αυτό είναι όλο και μπορούμε να βοηθήσουμε μέχρι και 3 συνανθρώπους μας. Την 3η λοιπόν 9 Ιουνίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, στην αίθουσα Creative Lab 2. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, You and Your Hand, έρχεται η Pink και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή επαυλή. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Okay.
12: Πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις?
13: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis, εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. να είσαι εκεί.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνεχίζουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν οι εξετάσεις στα γυμνάσια. Απομακρύνεται ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Η Σκόρπιον στον Red 96,3. Rock you like a hurricane. Λίγα λεπτά μετά τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Τρίτη πρωί, 2 Ιουνίου. Και θα ανοίξω τώρα τις συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά θα σε στείλει στην Αγγλία να δεις live έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, τον Eric Clapton. Και όχι σε μία συμβατική σκηνή, αλλά σε μία ειδηλιακή έπαυλη. Και τη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood των Rolling Stones με τη δική του μπάντα. Μπες στο redfm.gr από τώρα και για 15 λεπτά ή στο application του Red και απλά συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. Και αν κερδίσεις, 23 Αυγούστου θα βρεθείς στο Norfolk της Αγγλίας, όχι μόνος, με έναν άνθρωπο που εσύ θα επιλέξεις. Δύο άτομα λοιπόν, 4 μέρες, 500 ευρώ και μία exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία και τώρα Led Zeppelin, Stairway to Heaven, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Liquid on Narcotic, Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι 3η 2 Ιουνίου και εσύ έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία για να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood, τον Rolling Stones και όλα αυτά σε μια ιδυλιακή έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας. Νωρίτερα ακούσαμε το Stairway to Heaven από τους Led Zeppelin και μιας και δεν θα έχουμε ποτέ την ευκαιρία να δούμε live τους Led Zeppelin, έχουμε όμως την ευκαιρία να δούμε live τον Robert Plant. Στις 9 Ιουλίου έρχεται στο θέατρο του Λυκαβητού ο frontman των Led Zeppelin, ο άνθρωπος που καθόρισε τη λέξη frontman και τι ακριβώς σημαίνει. Από τους Led Zeppelin μέχρι τη σόλο του καριέρα, ποτέ δεν έπαψε να εξερευνά, να ρισκάρει και να επαναπροσδιορίζει τον εαυτό του. Και εμείς θα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να τον δούμε live στις 9 Ιουλίου στην πόλη μας, στο θέατρο του Λυκαβητού. Και τώρα Quan Tainted Love. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Τρέντε 96,3, Τρίτη πρωί 2 Ιουνίου. Alice Cooper και Poison. Αν είσαι μεγάλος φαν του Alice Cooper, γνωρίζεις σίγουρα ότι έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Devil on My Shoulder. Και εκεί περιγράφει τις ιστορίες πίσω από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις είναι ότι σήμερα άνοιξε η προπόληση για την περιοδία που θα κάνει για αυτό το βιβλίο στην Αγγλία τον Οκτώβρη σε διάφορες πόλεις. Με το εισιτήριό σου θα έχεις το αντίτυπο του βιβλίου, αλλά θα μπορείς και να συνομιλήσεις μαζί του και να του κάνεις ό,τι ερωτήσεις θέλεις αν βρεθείς σε κάποια από τις πόλεις της Αγγλίας. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, Guns N' Roses στη συνέχεια και Don't Cry, αλλά και Janis Joplin, Piece of My Heart. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red, 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
6: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν με την τεράστια φωνή και το Peace of My Heart, σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3. Είναι Τρίτη 2 Ιουνίου και την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα από τη Μέρη για το χρηματοκιβώτιο. Αυτή την εβδομάδα έχει μέσα 8.305 ευρώ. Θα το γνωρίζεις αν έχεις γίνει ήδη μέλος στο Members Club. Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, κάτω μπες στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club και κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβωτίου. 8.305 ευρώ λοιπόν αυτή την εβδομάδα και εσύ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Στέλνεις win στο 19600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κόστος media τελανά SMS 1,36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. We will rock you, η Queen, αμέσως τώρα. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Adams και Heaven. Άλλοι ξεκινούν τις συναυλίες τους, τις περιοδίες τους από την Αθήνα και άλλοι κλείνουν τις περιοδίες τους εδώ, όπως ο Brian Adams που θα κλείσει τη μεγάλη του ευρωπαϊκή περιοδία στην Αθήνα στις 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center, στον ίδιο χώρο που έκανε μια καταπληκτική συναυλία πριν από 3 χρόνια. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red, 10 λεπτά πριν από τις 12, έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος γιατί θα ανοίξει αμέσως τις συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Πριν έρθει ο Γιάννης, Cranberries και Promises. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους, Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μην, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
10: Όχι.
13: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
17: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών συνεχίζεται στη Λάρισα. Πρόταση για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει η κυβέρνηση. Σκούπα της ΑΔΕ στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, 3 λουκέτα και 110 παραβάσεις σε μαγαζιά εστίασης. Άκυρο του Τζόλι σε Τότεναμ. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

10,000 Maniacs. Μανιακή του καλοκαιριού. Ετοιμαζόμαστε. Καλή εβδομάδα και ας είναι Τρίτη. Καλό μήνα και ας έχει 2 Ιούνιος. Πάμε. Πάμε τώρα Red Wall Tour. Εμπειριάρα με Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Μπες τώρα στο application του Red. redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Πολύ καλή επιτυχία. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου 12-3. The Voice. John Farnham. You are the voice. Με χιλιάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Θέμα σου είναι Red. Η έκθεση στο Birmingham για τη ζωή του Ozzy. Ozzy Osbourne, Working Class Hero, έχει όλα όσα ήθελες να δεις από τη ζωή του. Το ξεκίνημα του Ozzy στο Birmingham, από τα ρούχα, τα φανελάκια που φορούσε και ό,τι αναμνηστικό φαντάζεσαι. 450.000

0: Στα 78 του πια ο Κλάους. Δεν το βάζει κάτω και αν ξεμένει για λίγο από φωνή, επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός. Δυνατό χρηματοκιβώτιο. Έτοιμο. Παρασκευή. Νέο χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3. 8.305 ευρώ μετρητά. Σε λίγο θα σου δώσω και λεπτομέρειες. Electricity τώρα. OMD. 27 μετά τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
9: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Okay.
11: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
10: Ποιο?
11: Το Aquila's Meal. Απλά
10: τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
11: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

βόλτες, βουτιές, θάλασσα. Έτοιμος, τρίτη μεσημέρι, στο εύχομαι να μπορείς. Σέρφινγκ, σέρφινγκ Μισελίνου στο Red 96,3. Και χρηματοκιβώτιο 8.350 ευρώ μετρητά. Τι λες, Παρασκευή στις 4, ανοίγεις στο Red 96,3. Win, αποστολή στο 19600, Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214 214 80 20, δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18, κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΑ, όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr, Temple, Temple of the King, Richie's Blackmore Rainbow, να κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Αγγελιά στο αίμα σου, είναι Red, ιστορίες του Seattle, Nirvana, παραμονή πρωτοχρονιάς του 1992. Άκουσε το, Kurt Cobain, Courtney Love, την πέρασαν προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του frontman των Manhattan, κάνοντάς του για ώρα κάρπα. Και τα κατάφεραν. Όταν ο Kurt όμως βρέθηκε στα δύσκολα του Απρίλιο του 1994, ήταν πραγματικά μόνος του. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12, Ρίμον Supergirl τώρα. Να μείνεις εδώ, στη μία-μία κάτι, ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk, Αγγλίας.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αθάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenion Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenion Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόμπ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι. Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
19: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Νέα προσπάθεια κεχηρίας στο Λίβανο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ελεύθεροι, πρώτοι 10 κατηγορούμενοι της Βόρειας Ελλάδας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7. Με μαθηματικά συνέχισαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ τις πανελλαδικές. Ξεκίνησαν και εξετάσεις στα γυμνάσια. Η Σερένα Ουίλιαμς επιστρέφει στη δράση στα 44 της χρόνια. Ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 8.305 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Κάνε αρχή. 8.305 ευρώ μετρητά. Με χρηματοκιβώτη Παρασκευής στο Red 96,3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μαζί σου από τις 12. Τώρα σου δίνω την ευκαιρία να ζήσεις Red World Tour. Eric Clapton, live σε έπαυλη στο Norfolk, Αγγλίας, μαζί του και το συγκρότημα του Ronnie Wood που σήμερα έχει γενέθλια. 4 ημέρες, ταξίδι για 2 και 500 ευρώ. Έχεις 15 λεπτά. Μπες στο application του Red, redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Beatles, Let It Be, 11 μετά τη 1. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

23 Αυγούστου. Όταν όλοι θα έχουν επιστρέψει από τις διακοπές του Αυγούστου, εσύ με την παρέα σου θα φεύγεις Red World Tour Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Έχεις ακόμα το χρόνο να μπεις και τώρα στο application του Red ή redfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής Red World Tour. Rock and Roll Queen, Subways, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: 25 μετά τη μία, μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου, κανονικό καλοκαίρι. Στα επίσημα του ακούς Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής, στα πολύ επίσημα του, 8.305 ευρώ μετρητά. Φόρνων Blondes, what's up, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nas is Ready. Κλείστε θέση
17: στο nasis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πρώτη μεγάλη επιτυχία τους θα σαρώσουν και την Αμερική. Πάμε χρηματοκιβώτιο. Χρηματοκιβώτιο Παρασκευής 8.305 ευρώ. Σάρωσέ το, άδειασέ το. Win, αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1,36 ευρώ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαία μας συμμετοχή σε Ιάννα το 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού. frostface.gr. redfm.gr. Eye of the Tiger. Survivor. Ακριβώς το αίμα σου είναι Red 96,2.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: στους νεότερους, ο Bob Seger είναι ένας άγνωστος μουσικός. Στα 70s όμως διέπρεψε. Η Metallica τον έκαναν διάσημο στη νέα γενιά. Turn the Page, διασκευάζοντας Bob Seger στο Red 96,3. When the smoke is going down, βάζω τώρα Scorpions. Στις 2 κάτι ετοιμάσου. Ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
11: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

το καλωσόρισμα του καλοκαιριού. Ομορφιές τώρα στους 30 στην πόλη. Και είναι και μια χαρά μεσημέρι, 3η 2 Ιουνίου. Όμως τώρα ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Μαζί του το συγκρότημα του Ronnie Wood που σήμερα ο Ronnie έχει γενέθλια. Στο application του Red, τώρα η redfm.gr, συμπλήρωσε τη δόνομα συμμετοχής Red World Tour και πολύ καλή επιτυχία. Prairie Woman, Van Allen, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου 12-3. Αγγελάς το αίμα σου είναι

Show Must Go On. Νόμος. Queen. Στο Red 96,3. 15 μετά τις 2 μεσημέρι Τρίτης 2 Ιουνίου. 23 Αυγούστου. Θέλεις να είσαι Αγγλία. Norfolk Αγγλία. Στο εύχομαι. Μπες και τώρα στο application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωση τη φόρμα συμμετοχής Red Gold Tour. Eric Clapton live στο Norfolk Αγγλίας. Rob Grill. Rock Sugar. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: Όλη η πορεία των Guns N' Roses σε ένα ντοκιμαντέρ Perfect Crime διέρευσε ήδη στο διαδίκτυο. 8.305 ευρώ μετρητά. Από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 Παρασκευή στις 4. Johnny B, Hooters, Γιάννους Λεουνάκης μαζί σου 12-3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα. Τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Αν κυλάει

Παναγιώτης έπαιξε για πρώτη φορά χρηματοκιβώτιο. Έστειλε ένα μήνυμα το άδεια στην περασμένη Παρασκευή. 8.305 ευρώ. Παρασκευής χρηματοκιβώτιο ανοίγει στο Red 96,3 στις 4 το απόγευμα. Ένα μήνυμά σου. Win. Αποστολή στο 1960 Media τελικός SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Ο διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Wild Thing, Trogs. Μην κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: κυριολεκτικά τραγούδι της παρέας. How you remind me, Nickelback στο Red 96,314 πριν τις 3. Είμαι ο Γιάννης Λεωνάκης, μας στις 12.03 στις 3. Παναγιώτης της Μιχαλαλαριάς μπαίνει στην παρέα και θα ανοίξει με τη μία τις συμμετοχές. Red Gold Tour, Serenade, Steve Miller Band. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, για χαρά. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Αν ψάχνει σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Athenaeon έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium large format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenaeon Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenaeon.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenaeon Experience. Powered by Allianz.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι!
8: Όχι!
9: Όχι! Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
13: Οκ. Πάρτο. Απλά πάρτο.
14: Απλά πάρτο. Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις?
16: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
20: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy, προβολές, συναυλία, έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
21: Αν κυλάει στο αίμα σου

Σε παραδέχομαι, μ' αρέσει που βάζεις τα όρια σου. Είναι, ξέρεις, θεμελιακό ζήτημα αυτό. Να μην αφήνεις τους άλλους να αλωνίζουν στη ζωή σου. 3 και 9, μεσημέρι Τρίτης, με Red 96,3 και με Red World Tour στο ξεκίνημα. Για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton σε επαυλή στον Όφελο της Αγγλίας 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, ζωντανά.

Φορτσάτος μας μπήκε ο Ιούνιος, 28 Κελσίου στο Μάρουσι τώρα, πολύ ζέστη. Ρέντε 96,3 μεσημέρι Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Live για λίγους έπαυλοι θα γίνει.

0: Βραδύ καύστη κομματάρα των Class έπιασε πρωτιά 9 χρόνια μετά την κυκλοφορία της. Sooner Stir, Sooner Go στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, χορηγός η Cosmote Telecom. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Τρίτη σήμερα. Την Παρασκευή παίζεις, ναι, ξανά χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 8.305 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. MSG Nightmare. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου παίζεις χρηματοκιβώτιο για 8.305 ευρώ. Τι κάνεις για να παίξεις? Καταρχήν δηλώνεις συμμετοχή. Στέλνεις τώρα WIN στο 19600. 1 και 36 κόστος SMS, 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Συμμετοχή άλλο των 18, frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 8.305 ευρώ. Δήλωσε συμμετοχή WIN στο 19600. Aerosmith Dream On. Άρχισε και εσύ να φαντάζεσαι, να ονειρεύεσαι τι θα κάνεις. Τα 8.305 ευρώ που θα κερδίσεις παίζοντας χρηματοκιβώτιο.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Wide World. Γιατί το λες αυτό? Έλα τώρα, όλα υπερβολές. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box, κάντο τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Σε λίγα λεπτά, 4 και 10, ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Live Eric Clapton, 500 ευρώ cash. Queen, I want it all. Εδώ τα έχεις όλα. Red 96,3.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight, βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
6: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: on me.
1: And the Grammy goes to Aerosmith.
2: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
3: Hey, this is Joe Perry.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πίσω από την φαινομενική τρέλα τους υπάρχει μεγάλη κοινωνική ευαισθησία. Τσάμπα Wamba, Tap Thumping, Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Μεσημέρι Τρίτης, γύρισες από τρίμερο, ελπίζω να πέρασες καλά. Αν θέλεις, δώσε αναφορά. 6989-63963, Red Viber, Red WhatsApp για να στείλεις μήνυμα. Αλλά και Red Application, redfm.gr για να μπεις στην μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο live του Eric Clapton, στο Norfolk της Αγγλίας, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Billy Idol, Rebel Yell, Red 96,3.

Περιμένεις αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού, να δεις αν είσαι δικαιούχος. Πριν λίγη ώρα, πριν λίγα λεπτά, αναρτήθηκαν, βγήκαν. Δηλαδή στα διάφορα site οι πρώτοι προσωρινοί πίνακες. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 6 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr.

0: Πάρε εσύ που δεν μασάς και που βγάζεις τα εσώψυχά σου στη φόρα. I love rock and roll. Πολύ σωστά. Red 96,3. Παναγιώτη Μιχαλαριά στο μικρόφωνο, χορηγό η Κοσμότε Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδύση όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Εσύ το μεταξύ την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο. Είναι μεγάλο το ποσό. Παίζεις για 8.305 ευρώ. Γι' αυτό δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Οδηγίες εδώ. Nothing else matters. Metallica. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς. Οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Οχ, πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
15: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
12: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα
9: Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
22: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αν εγώ ήμουν εσύ, αν ήμουν στη θέση σου δηλαδή, θα σταματούσα τώρα ό,τι και αν έκανα και θα έκανα το εξής. Θα έπαιρνα το κινητό μου και θα πληκτρολογούσα WIN, WIN δηλαδή, θα το έστελνα στο 19600 για να δηλώσω τη συμμετοχή να παίξω χρηματοκιβώτιο εδώ στον ΡΕ την Παρασκευή για 8.305 ευρώ. 1.36 κόστος SMS 2.14.2.14.80 στην γραμμή υποστήριξης, άλλο το 18 συμμετοχή frontstage.gr.

0: μόνο το κέντρο θα σε χαλάσει λίγο αν οδηγείς, γιατί έχει κίνηση αυτή την ώρα. Ο Κηφισός ακόμα είναι καλός. Απόγευμα Τρίτης, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ στο Box Delivery App. Ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Ρέντε 96,3. Παρασκευή χρηματοκιβώτιο, έτσι. Παίζεις για 8.305 ευρώ, δηλώνεις τώρα συμμετοχή και μένεις μαζί μου 5 και 10. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Going Under Evanescence. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner, προπόληση, ticketservices.gr.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σεξ! Τελευταία με ένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

εγώ θα σου πω μόνο έτσι ψυχραιμία και καλή επιτυχία για σένα που δίνεις Πανελλήνες. Όλα τα υπόλοιπα τα έχεις ακούσει ξανά και ξανά και ξανά. 7 μετά τις 5 απόγευμα Τρίτης Παναγιώτης Μιχαλαριά στην παρέα. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. 15 λεπτά σου δίνω. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα για να βρεθείς στο exclusive live σε έπαυλη του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Dire Straits, Sultans of Swing. Ακυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

Σας ζηλεύω μοναδική εμπειρία. 23 Αυγούστου το Prive Live του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Live για λίγους έπαυλοι θα γίνει. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 6 λεπτά έχω μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, τρίτη απόγευμα. Benson Boone.

0: Don't wanna miss a thing. Γι' αυτό κατέβασε τώρα τα application στο κινητό σου, σε Mac ή iOS, για να μην χάνεις τίποτα. Και τα νεότερα για το χρηματοκιβώτιο και ό,τι άλλο συμβαίνει εδώ στον RED 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36, χορηγός η Cosmote Telecom με το Cosmote 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπαίνεις στο cosmote.gr και μένεις μαζί μου εδώ στον Red 96,3 και παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή για 8.305 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή για να κάνεις δικό σου το ποσό. Soldier of Fortune, Deep Purple, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Uh-huh.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
3: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αν έχεις βρεθεί σε ένα live τους, θα έχεις καταλάβει πως κρατάνε την υπόσχεσή τους οι Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να στείλεις win στο 19600. Το ξαναλέω, win στο 19600. Δηλώνεις συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή. 8.305 ευρώ το ποσό. 1.36 κόστος. SMS 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άλλο των 18 συμμετοχή. Frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού.

0: In the air tonight, τρελή φεγγαράδα, όχι πανσελίνο, προχθές είχε, το λεγόμενο Blue Moon που θα δούμε πάλι όσοι αντέξουμε σε 25-30 χρόνια. In the air tonight και Red Κομματάρες. Γιάννης Γιακουμάκης για το επόμενο 2 ώρο, 6 με 8, 6 και 10 θα ανοίξει και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. 8-10 Γιώργος Αποστόλου στον Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Καλή συνέχεια.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal. Απλά,
13: τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Α, αυτή είναι η Χιμ και είναι ο Red 96,3. Τρίτη απόγευμα, τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα. Πάμε. Φουλ. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα. Δεν τα είπαμε χτες. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα σε όλους. Όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, ακόμα και αν είσαι πυγμένος στην κίνηση κάπου εκεί έξω, στείλε μου Viber 6980-963-963. Γιάννης Γιακουμέξης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε απόγευμα 6 με 8 εδώ στο Red 96,3. Και μιλώντας για καλό καλοκαίρι, καλό μήνα και όλα τα σχετικά, τι καλύτερο από το να κερδίσεις το Red World Tour. Σε στέλνουμε αυτή τη φορά ο Red 96,3 να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, δύο άτομα. 4 μέρες και 500 ευρώ. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα, 15 λεπτά δικά σου, για να μπεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, το RedApp, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία! Άλλη μια το Viber 6980-963-963. Τίνα Τέρνερ, the best.

Είναι η Queen Red 96,3, 3η απόγευμα 2 Ιουνίου σήμερα. Καλώς τους και τους πρώτους με τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ στο Viber του Red και της εκπομπής 6980-963-963. Καλησπέρα στο Γιώργο, τον Αποστόλη, τη Σόφη και τη Στάλο. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάει σήμερα, πώς πάνε οι ζέστες? Δηλαδή, εμείς τα τριαντάρια τα έχουμε σχεδόν συνηθίσει. Τους φαίνεται μεγάλος καύσωνας εκεί στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη κτλ. Okay, εντάξει. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές ακόμα και μάλιστα για 9 λεπτά ακόμα δικά σου. Να μπει στο redfm.gr ή στο Red App να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι μέσα στην κλήρωση του Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία, σε έπαυλη. Danger Zone, Kenny Loggins, Red 96,3.

0: Είναι το Creep και η Radiohead, Red 96,3, τρίτη απόγευμα. Εδώ είμαστε, 2 Ιουνίου, καλό μήνα και πάλι, 6 και 25. Γιάννης Γιακουμάκης στο μικρόφωνο, 6 με 8, χορηγός μαζί μου, Nova, που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Καλά άκουσες, χωρίς οπτική ίνα, χάτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Χρηματοκιβώτιο έρχεται πάλι αυτή την εβδομάδα, 5 Ιουνίου. Την Παρασκευή δηλαδή, όπως πάντα, 8.305 ευρώ. Μιλάμε, θα κάνεις πάρτι αν το κερδίσεις. Μπορεί εσύ να είσαι ο νικητής ή η νικήτρια. Άκου εδώ τώρα τι έγινε. Θα στα θυμίσω κι εγώ μετά και πώς θα μπει στην κλήρωση. Και στη συνέχεια, Supertramp, Aerosmith, Bon Jovi έρχονται εδώ στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσει,
4: σα ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
6: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
14: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
17: Αυθεντικός σαν εσένα.

Καλό καλοκαίρι με Red 96,3 Crime. Από τις μεγάλες επιτυχίες, τα μεγάλα τραγούδια των Aerosmith. Εδώ φυσικά στο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας αλλά και στην κάθοδο της Μεσογείων. Χαμός στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο. Αρκετή κίνηση και στην παραλιακή προς Πειραιά, στο γνωστό κομμάτι από μετά τη Γλυφάδα μέχρι περίπου την Αλίμου, και η Κατεχάκη έχει κάποια κίνηση και η Αλίμου Κατεχάκη κτλ. Βέβαια, ακόμα και αν είσαι πυγμένος στην κίνηση, το πράγμα θα το δεις διαφορετικά αν σε τρεις μέρες, την Παρασκευή που μας έρχεται, κερδίσεις, αν χτυπήσεις το χρηματοκιβώτιο 8.305 ευρώ. Κληρώνει την Παρασκευή, εσύ όμως να δηλώσεις συμμετοχή από τώρα, λέω εγώ, για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Οπότε στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600, είναι πανεύκολο και απλό. WIN στο 19600 είναι 1,36 ευρώ Mediatel, τελική τιμή, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρι του διαγωνισμού frontstage.gr. Συμμετοχή εννοείται άνω των 18, και να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κάντο τώρα λοιπόν, WIN στο 19600, μπαίνει στην κλήρωση 8.305 ευρώ, Red 96,3 την Παρασκευή. When I...

0: Unforgiven είναι η Metallica, Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 2 Ιουνίου σήμερα, καλό μήνα, Γιάννης Γιαγουμάκης 6 με 8. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red και η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές ο Elon Musk, ή μάλλον για την ακρίβεια αυτά που γράφονται για τον Elon Musk, μερικές φορές έχουν πάρα πολύ πλάκα. Ο Elon Musk λέει, εκφράζει το ενδιαφέρον του να αγοράσει το OnlyFans, γιατί νομίζεις, για να το αγοράσει και να το κλείσει. Okay, εντάξει, καλή επιτυχία με αυτό, να δούμε πώς θα πάει. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό σε όλους μας στοματικό διάλειμμα, το εξαλέν, το χρησιμοποιείς όταν έχεις πονόλαιμο, κάνει όμως, έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και χρησιμοποιείται για πάρα πολλά θέματα στοματικά, ουλίτιδα, πλάκα, άφθες και οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ακόμα και καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου βέβαια, το Εξαλέν. Και χορηγός μαζί μου Nova. Αν έχεις Nova, κερδίζεις μεταξύ άλλων και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν για σένα και την παρέα σου. Λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης, παίρνεις τον deal και μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Και Nirvana έρχονται και Blondie και Joe Cocker. Τώρα όμως, Two Face You, Red 96,3, καλό μήνα, καλησπέρες.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά. Τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, Three Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Διρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

Και πάλι μαζί, Smells Like Teen Spirit, είναι η Nirvana και είναι ο Red 96,3. Είναι τρίτη απόγευμα, τρίτη 2 Ιουνίου. Καλό καλοκαίρι και καλό μήνα. Και πάλι, όπου και αν είσαι, όπου και αν σε πετυχαίνω αυτή την ώρα, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο, οτιδήποτε θέλεις, 6980-963-963 το Viber. Είναι όμως τώρα Red World Tour, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, ανοίγω ξανά τις γραμμές για 15 λεπτά, δικά σου, 15 λεπτά για να μπει στο site μας, το redfm.gr ή την εφαρμογή μας, το Red App, και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Διεκδικείς σούπερ ταξίδι στην Αγγλία, στο Norfolk, σε φοβερή έπαυλη. Έρικ Κλάπτον, απίθανη συναυλία εκεί που θα την έχεις να τη θυμάσαι. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα. redfm.gr και Red App, συμπλήρωσε τη φόρμα και μπες στην κλήρωση. Blondie, One Way or Another, καλησπέρες. Red 96,3, καλό μήνα. Και καλό καλοκαίρι, ναι.

Darling, please don't leave me. Είναι η Pretty Maids. Red 96,3, τρίτη απόγευμα, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Βλέπω εδώ μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πώς και δεν το σκεφτήκαμε στην Ελλάδα αυτό. Στο Όσλο το έχει κάνει αυτό ένας τύπος, ένας μηχανικός. Έχει φτιάξει, έχει κάνει το διαμέρισμά του, είναι στον τρίτο όροφο. Το έχει κάνει ουσιαστικά πιτσαρία. Φτιάχνει περίπου 95 πίτσες κάθε Τετάρτη. Τις φτιάχνει μέσα στο διαμέρισμα και τις παραδίδει στους πελάτες του από κάτω, στο ισόγειο, με σκηνή και με καλάθι από το τρίτο όροφο. Πληρώνεται μέσω μιας νορβηγικής εφαρμογής εκεί πέρα. Είναι ολοκληρωμένο βέβαια το κόνσεπτ. Λίγο πιο πέρα λέει δύο μουσικοί με κοντραμπάσο, ηλεκτρική κιθάρα κτλ. Παίζουν ζωντανή jazz μουσική. Μαζεύονται από κάτω, παίρνουν τις πίτσες, μιλάνε άγνωστοι μεταξύ τους. Γενικά υπάρχει μια ατμόσφαιρα κάπως. Και πουλάει και την πίτσα γύρω στα 13 με 15 ευρώ. Μου φαίνεται επικερδής η επιχείρηση. Δεν ξέρω πώς δεν το έχουμε σκεφτεί εδώ. Καλή ιδέα. Να το κάνουμε, γιατί όχι. Και ανοιχτές κρατάω τις γραμμές για Red World Tour. Μπαίνεις Red App ή redfm.gr στο site μας. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και μπορεί να βρεθείς να βλέπεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Σε μια φοβερή έπαυλη. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμέκης 6 με 8. Και αυτή είναι η Linkin Park.

0: Τρίτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30 και να σου πω και το πιο ωραίο. Ξέρεις αυτός ο τύπος στο Όσλο που φτιάχνει πίτσες στο διαμέρισμά του και τις κατεβάζει με γερανό, μάλλον με σκηνή, κάτω και με καλάθι στο έξω στο δρόμο στους πελάτες του. Ξέρεις ποια είναι η δουλειά του κανονικά? Μηχανικός τεχνητής νοημοσύνης. Okay. Στο τέλος θα δικαιωθούν αυτοί που λένε ότι τα πολλά λεφτά στο μέλλον θα τα βγάζουν αυτοί που δουλεύουν με τα χέρια τους. Να δεις που κάπου προς τα εκεί θα πάει το πράγμα κάποια στιγμή, ή τουλάχιστον και προς τα εκεί. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό στοματικό διάλειμμα, το γνωστό σε όλους μας εξάλλεν, για όλα τα στοματικά προβλήματα μπορείς να το χρησιμοποιείς ακόμα και καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, σε αντίθεση με άλλα που δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις κάθε μέρα. Με τη σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, το γνωστό μας Εξαλέν. Και χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr. Το νου σου, γιατί την Παρασκευή έρχεται το χρηματοκιβώτιο ξανά. Δίνει, κληρώνει 8.305 ευρώ. Θα σου θυμίσω και εγώ μετά πώς θα μπει στην κλήρωση. Και Kansas, Dust in the Wind και REM και Semisonic και Melissa Etheridge, Like the Way I Do, στη συνέχεια Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου, θα άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Dust in the Wind, αυτή είναι η Kansas Red 96,3. Αγγελάει στο αίμα σου είναι Red. Βλέπω όμως εδώ από τα μηνύματα που μου στέλνετε στο Viber ότι έχετε κολλήσει με αυτή την πολύ ωραία ιδέα που είχε εκείνος ο Νορβηγός μηχανικός που φτιάχνει πίτσες στο διαμέρισμά του στον τρίτο όροφο και τις κατεβάζει με σκηνή και καλάθι κάτω στο δρόμο. Και οι πελάτες του πληρώνουν με μια κανονική νορβηγική εφαρμογή. Okay, εντάξει, πολύ καλή ιδέα. Όμως σου έχω μια ακόμα καλύτερη ιδέα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται. 8.305 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο εδώ, στο Red 96,3. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις ένα πολύ απλό μήνυμα. Win στο 19.600. Είναι MediaTel 1,36 ευρώ τελική τιμή. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Και γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Στείλε Win στο 19.600 και είσαι από τώρα μέσα στην κλήρωση. Losing My Religion, R.E.M., Γιάννης Γιακουμάκης 6-8. Καλησπέρες, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Nobody knows it. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Όταν nobody knows it, αλλά εσύ το ξέρεις. Secret smile, είσαι Missonic, είναι ο Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης 6,8. Χορηγός μαζί μου Nova. Κερδίζεις μεταξύ άλλων μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν για σένα και την παρέα σου. Από την premium συλλογή της Pizza Fan μπαίνεις τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 και ανοίγει τις γραμμές για Red World Tour. Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8, Red 96,3 όπως κάθε απόγευμα εδώ μαζί παρέα. Thanks για όλα τα μηνύματα. Αύριο το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ. Bye. Και στη συνέχεια, Personal Jesus, Depeche Mode, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
6: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Είναι γεγονός. Η θρηλυκή Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθες!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα πρωτέρυγια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: It's Red, it rocks.
15: Red 96,3.

0: Hasselbaff είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

σας παιδιά, ρε 96,3 βραδάκι λέμε τώρα με τόσο φως ακόμα και έξω της 3ης 2 Ιουνίου του 2026, καλό μήνα να έχουμε, καλό και καλοκαίρι θα σας πω επίσημα στις 21 του μήνα που μπαίνουμε κανονικά και ημερολογιακά στο θέρος, θέρος τι ωραία. Λοιπόν, Red Gold Tour, είμαστε σε εξέλιξη σε μια φάση που νομίζω πως δεν έχουμε ξανακάνει στον Red τόσα χρόνια, που είναι θεσμός του Red Gold Tour, δηλαδή να πάμε σε μια έπαυλη της Αγγλίας για να απολαύσουμε ένα θρύλο της μουσικής όπως ο Eric Clapton. Αυτό θα γίνει λοιπόν αυτή τη φορά, σε μια συναυλία μάλιστα που θα ανοίξει ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια πραγματικά μοναδική συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Αυτό σημαίνει ότι τώρα μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και τα επόμενα 15 λεπτά το σύστημα είναι ανοιχτό για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής κάθε μέρα από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Living on a prayer και Bon Jovi στη συνέχεια στο μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

96,3 μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Καλό μήνα να έχουμε. Ιούνιος λοιπόν, 2 λέει το σύστημα. Είναι Τρίτη, αλλά μοιάζει με Δευτέρα και πάρα πολύ κόσμο. Το ζήτημα είναι, παιδιά, το μήνα αυτό θα έχουμε και το ξεκίνημα του Μουντιάλ σε Μέχικο, σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Πολλά προβλήματα υπάρχουν ιδιαίτερα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή τα ξενοδοχεία δεν φαίνεται με τίποτα να έχουν την απαραίτητη πληρότητα. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τις κερκίδες. Τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτό που περίμεναν οι διοργανωτές. Σύν ότι έχει κάτσει και το ζήτημα που γελάει ο κόσμος για τον τελικό που θα έχει, λέει, αμήχρονο, όχι 15 λεπτών, αλλά τουλάχιστον μισή ώρα για να γίνει το ανάλογο σοου. Οπότε όλα φαίνεται ότι θα είναι πολύ διαφορετικά σε αυτό το Μουντιάλ. Σε ελπίσουμε να δούμε και λίγο μπαλίτσα. Stay the night και Chicago στη συνέχεια, τον Red 96,3.

0: Το ζόμπι, το αυθεντικό, το ορθόδοξο από τους Κράμερ στον Red 96,3 2 Ιουνίου του 2026 και στην 3η 9 Ιουνίου την επόμενη εβδομάδα το Μπλάντι επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για τη μηνιαία εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Red 96,3. Είπαμε, είναι μια δράση που καλεί την πόλη να αφιερώσει λίγα λεπτά από την ημέρα της σε μια πράξη που μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. Κλασικά, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίνος Νέχης 42, στην αίθουσα Creative Lab 2, από τις 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, ξαναλέω την 3η 9 Ιουνίου, μια αιμοδοσία που θα ενισχύσει τα αποθέματα αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πάτε, να πάμε. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε κομματάρα από George Harrison, Got My Mind Set On You, και αμέσως μετά Come Out and Play από τους Offspring, τους περιμένουμε πώς και πώς το φετινό επαιτειακό release.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Ήμουν κάπως πεπισμένη από την αρχή μου. Το άκουσα ότι κάποια στιγμή θα κερδίσω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.

0: και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ελπίζω περισσότεροι και περισσότερες από εσάς να κάνετε τα πόδα μπανάκια το τριήμερο που πέρασε, αν βέβαια είχατε τριήμερο, γιατί όπως είπαμε δεν ήταν για όλους αργία η χθεσινή ημέρα. Από εκεί πέρα βέβαια κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι και μια ευκαιρία. Οι πληροφορίες μου είναι πάντως ότι η θάλασσα ακόμα είναι δροσερούλα για όσους δεν είναι πάρα πολύ τολμηροί και τολμηρές. Παρανόητη Black Sabbath στη συνέχεια στον Red 96,3 μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.

0: Ιουνίου του 2026, στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου, την Παρασκευή 5 του μήνα, την πρώτη Παρασκευή για τον Ιούνιο. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.305 ευρώ και μπορείτε να στείλετε wins στο 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε. Είναι κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό. Να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε τα χρήματα. MediaTel, κόστος SMS 9,36 ευρώ με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομή των κινητή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Θερμό ρυθμιστή app.frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Είστε στον Red 96,3 και πολύ καλά κάνετε. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Red Hot Chili Peppers και νωρίτερα Scorpions και Always Somewhere. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red απόψε 3η 2 Ιουνίου. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
6: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
7: στο onassis.org.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε, ΡΕ 96,3, ένα πολύ όμορφο θερινό βραδάκι της 3ης 2 Ιουνίου του 2026. Φορέσαμε και τις βερμούδες, ναι. Και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε βέβαια για την μεγάλη στιγμή του Red Gold Tour με τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη, μια συναυλία που θα ανοίξει ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά στην τσέπη και μια πραγματικά μοναδική συναυλιακή εμπειρία ζωής με τον Eric Clapton στον Red 96,3. Η φόρμα συμμετοχής τώρα είναι διαθέσιμη στο redfm.gr και στο Red App. Για τα επόμενα 15 λεπτά λοιπόν μπορείτε να μπαίνετε και να τη συμπληρώνετε κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία, ακούγοντας στο μεταξύ House of the Rising Sun από τους Animals. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι ρέντι.

Απίστευτο ζωμόμπι, απίστευτα φωνητικά, ένα τραγούδι τέλειο και βέβαια η αναμονή μας τελειώνει για την επιστροφή του Μόμπι στην χώρα μας αυτό το καλοκαιράκι σε λίγες μέρες σχετικά στα πλαίσια του επαιδιακού release Athens 2026. Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σας είναι και τέταρτο σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η 3η 2 Ιουνίου του 2026. Θα μείνουμε λοιπόν στα μουσικά μας το Release Athens, το οποίο σαν χτες την 1η Ιουνίου 2016 ξεκίνησε τα βήματά του για να εξελιχθεί σήμερα σε ένα πραγματικό θεσμό. Τότε λοιπόν περίπου 7.000 άτομα βρέθηκαν στην πλατεία νερού για την πρώτη μέρα του φεστιβάλ ακούγοντας Beirut, Daughter και Cash McCombs και αργότερα βέβαια, λίγες μέρες αργότερα ακούσαμε και την απίστευτη συναυλία που έδωσε η PJ Harvey. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό και από εκεί και πέρα βέβαια το release έχει την πορεία του στην πλατεία νερού, από του χρόνου θα στεγαστεί κάπου αλλού. Τώρα στα μη μουσικά μας, έτσι για να μείνουμε στα καλοκαιρινά όμως, έγινε λέει έρευνα από την Επαγγελματική Ένωση Ιταλών Κατασκευαστών Παγωτών για το ποια είναι η πιο ωραία και δεδομένη γεύση παγωτού για όλους τους Ευρωπαίους και δεν έχουμε εκπλήξει ιδιαίτερες εδώ, καθώς η βανίλια παραμένει πιο δημοφιλής, την τετράδα συμπληρώνει η σοκολάτα, η στρατιατέλα, η φράουλα και πολύ πολύ πίσω είναι η σοκολάτα Ντουμπάι, η οποία όμως δεν καταφέρει να φτάσει μέσα στη δεκάδα όσο διαφήμιση και αν έχει υποστεί. Έτσι για να μείνουμε στα καλοκαιρινά μας ακούγοντας το μεταξύ των Red My Immortal από Evanescence. Στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και πολύ καλά κάνεις αγαπητή Τζοάν. Είναι 2 Ιουνίου του 2026, ξεκίνημα της εβδομάδας και του μήνα. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Να σας θυμίσω πως αυτόν τον καιρό όποια κανάλια και να ανοίξετε την τηλεόραση, είτε είναι streamers, είτε είναι κανονικά κανάλια του παλαιού τύπου, θα βρείτε ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Μην νομίζετε ότι έχει συμβεί κάτι περίεργο, είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ξεκινάει το Μουντιάλ και όλοι έχουν θυμηθεί να κάνουν ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο, για ομάδες, για ιστορικές στιγμές κτλ. Γιατί είναι ένα καλό, έτσι, μια καλή προθέρμανση για τους αγώνες που θα γίνουν σε λίγες μέρες στον Καναδά, στην Αμερική, στις ΗΠΑ και στο Μέχικο. Από εκεί και πέρα εμείς θα μείνουμε στα δικά μας και θα ακούσουμε Enter Sandman από Metallica. Θα σας πω σε λίγο και τι ακριβώς έκανε ή βρήκε, αν θέλετε, ο σεισμογράφος της συναυλής των Metallica και των Iron Maiden εδώ στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: life!
1: Ρε 96,3 ακούσαμε Bon Jovi και νωρίτερα Enter Sandman από Metallica. Σύμφωνα λοιπόν με το Εθνικό Στερεοσκοπείο, είχαμε πραγματικά δονήσεις, ρε παιδί μου, πολύ πολύ έντονες στις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden. Δεν μιλάμε βέβαια για κανονικούς σεισμούς, για να μην τρελαθούμε. Πάντως δονήσεις ναι υπήρχαν και ήταν περισσότερες, λένε οι σεισμολόγοι, στη συναυλία των Metallica σε σχέση με τη συναυλία των Iron Maiden. Αυτό εξηγείται βέβαια και τον πολύ περισσότερο κόσμο ο οποίος βρισκόταν εκεί. Πάντως το Moth to a Flame ήταν το τραγούδι το οποίο τράβηξε, λέει, την περισσότερη έτσι ενέργεια από τον κόσμο και μεταδόθηκε στην γη μας. Οπότε έτσι ιστορικά πέρασε και αυτό, ακούγοντας εμείς τον Red 96,3 τώρα το πολύ όμορφο και άκρος καλοκαιρινό Sail από τους Aegon Nation. Ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, αν κυρία στο αίμα σου είναι Red.

0: Έχουν Nation Aerosmith και τώρα οι Survivor στον Red 96,3, 3η 2 Ιουνίου του 2026 και πάλι καλό μήνα. Σε λίγες μέρες, στις 5 του μήνα, την 1η Παρασκευή του Ιουνίου, θα ανοίξει ξανά το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 8.305 ευρώ και μπορείτε να τα διεκδικήσετε από τώρα στέλνοντας Will στα 19.600 και να κάνει μέρη το τηλεφώνημα σε εσάς την Παρασκευή, να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε το ποσό. Μην διατελεκόσαστε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά FPA πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και να έχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑΛΦΑ 210-92-15-776, προσθέτηση.gr για τους όρους του διαγωνισμού και εννοείται ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red και να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να παρακολουθείτε τα πάντα για το διαγωνισμό, τα ποσά και να ακούτε και τα ηχητικά τους νικητές και την νικήτριες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Would you overhead και Pink Floyd σε λίγο στον Red 96,3, αν κυλάζει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Release Athens 2026, 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: It's Red, it rocks.
8: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.305 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: τραγουδιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
3: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: one, the only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις...
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου έχει ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις,
4: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου είχε ξανατύχει.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
1: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
4: I'm Duff McKagan.
5: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.